0: was destroyed.
1: Παρόλο που πέρασαν 10 χρόνια τώρα, ακόμα τρομάζομαι κάθε δυνατό θόρυβο. Με κάθε ασθενοφόρο και περιπολικό, με κάθε περιστρεφόμενο φως.

Αυτές οι κηδείες ήταν τόσες πολλές. Ατέλειωτες κηδείες. Ο νουκές αριθμός να ήταν να μην σταματήσουν ποτέ.

0: ¿Dónde es, señor?
1: Arturo, siempre llevamos los planos de la escuela de nuestros hijos.
2: Κάποιοι από εμάς στέκονται έξω στο σχολείο κάθε πρωί και περιμένουμε μέχρι τη λήξη των αθημάτων.
1: No podemos perderlos de vista. No podemos perderlos de vista.
2: Λίγοι από εμάς μόνο έχουν δουλειές.
3: Oder gehen in Einkaufszentren, zu Sportveranstaltungen oder Konzerten. Nur einige von uns schaffen es, durch große Menschenmengen zu gehen.
2: Μακριά από την πόρτα.

0: μόλις πέρασε το πρώτο σοκ. Όλοι ενεργοποιήθηκαν. Όλοι οργάνωσαν μνημόσυνα και τραγούδησαν τα αγαπημένα τραγούδια αυτών που χάθηκαν. Όλοι κατέθεσαν λουλούδια στον αναθεματικό τοίχο. Εκεί που θα αφήναμε λούτρινα αρκουδάκια. Και όλοι μαζί ήμασταν ένα μεγάλο μνημείο.
1: Spürten den Drang, etwas zu tun, etwas völlig Nutzloses, etwas, um sich selbst besser fühlen zu können.
2: La mitad de la ciudad asistió a las primeras ceremonias. Los políticos inundaron el lugar para encender velas y ganar votos. Los ministros arrastraban periodistas y juraban reforzar las leyes sobre las armas. Prohibían llamar al acto terrorismo y descartaban las especulaciones sobre motivos racistas y políticos porque el acto era inexplicable. La gente seguía preguntándose ¿por qué? ¿Por qué?
0: Πολλές υποσχέσεις, πολλές ομιλίες. Τίποτα δεν έγινε.
1: ¿Por qué? Eso es todo lo que les interesa.
3: Nach und nach entstanden zwei Lager. Es gab diejenigen, die damals dabei waren, und die anderen. Die Trauer mancher war plötzlich mehr wert. Die Trauer der anderen war wertlos.

συμβεί αυτό, δεν ήξερα τι θα γινώ μεγαλώντας. Ύστερα ήξερα. Θα γινώ μια τρόση.